0: Stumku, va fi!
1: Αλλά τι είναι να πας στις ανέντρωάνια τι είναι οι τσιερλόξαοι οι τσιερτσόντλου σε ζώντε ένα πρόγραμμα να είχα τόχο σε πίσω την Παναμπούλ να πεις ένα λόγα να σε χαφτά τι σε ζάν σε αυτή την έβαια να οτσούν θέλα μπούλ να είσαν ο τσάνο να είμαι σε κέλα να κρούα τι θέλα μπούλ να είσαν ο τσάνο μα να ο τσιερτες είναι η μένε κύς τι μλαλώσιο αμνιορτή.
2: Salama tahu tu, salama sesuatu.
3: Fava kayaan nuwa afaka muncik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik ibebak. Ira piva, ira fi derana fon dia nai fanan telia nai rat semati andren diran sotul sorem fa ira tiam dira. To cucu ta fa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esoti ta fa lata kalal cik.
4: Program kita musan dia nanti lepas. Semba antikian ruang ke, si baru tanamkan rumah tosan bahan bahan tukaran. Ini memas nak buat, jadi macam mana kamu? Nanti tulis telefon isanan. Macam mana ni arah tu? Jadi macam rumah full mood, di semba sekali ni bah, ini sahaja top ni tahu nak tulis tukaran. Soalnya tentang fit Chelsea su tempat tu tempat rumput. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mifah fakir zonnya so tom so ni mana contian mana manch.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fah.